Λάμπα τα οδρόσι τσάνι βάβα, ο πατριάρ κορέις αγσάκηφα τσιλ μεδίν αλόσμα λεσκανδρία, ο σάιρ αγσάκηφα τσιλ ορθοδοξία.